0: Παύλα.
1: Ιακούβ και φάνο και καλέγε φάνο και ειδωτάν χορματί χάμα χιμπέγκαμ γάιν λαβά σουάλ κουρίβι. Τι τι πήγε να βρει φάνο. Βακάρε τα κακά χάμε βίτα.
0: Νο.
1: Βιντάλου. Κομπέτα Ιούτσου.
0: Αλλού με διέχει κουλέν. Γεντία τα κέτ μπαλάτσαν Ιούσουφ βαχατάφα. Διέτανα.
2: Μήνικα κουτά εσένα καλέ.
1: Yaqub ke faan hame me kam gaay ke vidal no inne main wo ho me hu kuri kan tang enge adi kale ke faan ke tere wada gan na vje hu e kale ke faan ay kun mat kur ba imtihan ga kamyab ho de mat tak
0: bappa ek vidal no kiwe kine be pa to din na